πολύ τύχη να μην το πιστεύεις τη τύχη που έχεις. Να μην το πιστεύεις, να μην το πιστεύεις.